Άντε πάνω Ουσμάν Τσέγκα. Απλά ετσούφ. Ο Μαντουμουσά τσούφ. Προβλές, απλή κατακαβολή τώρα.